0: all things multicultural, there is Global on Digital Radio.
1: Number two.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μια πιθιόν σουέγω. Νούκα, φρακάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν